Υπάρχει άγχος, υπάρχει πίεση τώρα και από την άλλη πλευρά. Δεν είναι μικρό πράγμα να παίξει 12 δευτερόλεπτα το τελικό. Ριγκοντό βάζει τη δεύτερη. 64-66. Σύσεις. 7-6. Ποιος.

Χάζω τετ α τετ, το χάνεις εξ επαφής. Εκτελώς σαν το Ζουνίνιο, δεν πρόλαβες να το δεις. Πατερί μιούνο, εν της ουρανής. Αγιαστή το ρεμανί, το αναλαμβάνουμε εμείς. Ο κόμπος το χταίνει, ο μεσές μου στο δίχτυ. Ο ρυθμός με τρελαίνει, τώρα κάνω παιχνίδι. Ο καπνός με πνίγει, έχει φτάσει στον ήχη. Τώρα χοροπηδάς, αλλά δεν φτάνει στον πύχη. Τα ίδια λάθη κάνεις ήδη. Δυο φορές είναι αρκετές, ξέρεις τι λένε για την τρίτη. Γιατί κάνεις ό,τι κάνεις, το ξέρεις εσύ καλύτερα. Δεν βλέπω τίποτα από την κεκτημένη ταχύτητα. Ten shots in a row.

0: τραβά δεν έχεις βάλει σιρτή σου. Το έξυπνο πουλί πιάνε τα από τη μύτη. Μα προτού να μου τη φέρουν τους την κάνω ήδη. Να θυμάσαι κάτι πάντα, σε εύκολα και δύσκολα συμβάντα. Οι ήρωες πάνε και έρχονται, μα τα διαμάντια είναι για πάντα.
1: Follow us on Facebook, Twitter and Instagram. Habits Radio, your daily habit.
2: Ο λόγος με επικίνδυνος, κίνδυνος θάνατος. Απαρά...

Thank you.

0: είμαι ένα πολύ σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι, αν προστρέξω και σε αυτό στο ότι πήγαν 30.000 νέοι και άκουγαν κάτι αθλίους στίχους ενός υποτιθέμενου καλλιτέχνη που υποτίθεται ότι χτυπάει το σύστημα.
1: Ξέρουνε τη ζωή.

ζωντανή είμαι μέσα από τις φωτιές. Σκότωσα τον πόνο κατά πια τις ενοχές. Ποιο είναι το καλύτερο μου verse? Ποιος θα με εμποδίσει, ποιος μπορεί να κάνει press? Ο αγαπημένος rappers είναι joke pussy. Ξέρω με γουστάρι, θα το κάνω boosty. Εδώ είναι Ελλάδα, μάγκα, παίζω.

0: Jesse.
1: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
2: Ακόμα μέσα στο μυαλό μου είναι αυτή η σκέψη. Δεν λέει να φύγει. Άντε να πούμε στο παναφύγουμε. Μήπως και φύγει κι αυτή.

0: κοντά σα. Μ' όλα τα προσόντα δεν μου λείπει πρωτεΐνη χωρίς κρέας από κότα σα. Αν ενωθούμε όσοντα μπορούμε να γίνουμε γαλήνοι και σοφοί σαν το γιόντα.
1: Are you motherfuckers ready for the motherfucking show?

πολλά κουβαλάω. Σ' αυτό το μυαλό ποτέ να κοιμηθεί. Η πλάτη γνωρίζει. Κρατάει γειτονιά δίχως να κουραστεί. Το κράτος στερίζει. Κομμένη σφραγίδα γάμια τη ΔΕΗ. Ο κόσμος δεν έχει να φάει. Κάθε δανεικό, δανεικό WiFi. Το κράτος σταυρό σου ζητάει. Ο κόσμος σταυρό για βουνό κουβαλάει. Ο μπάτσος σε πρόσεχε. Σήμερα το πάμε ψαχνό να βαράει. Ο μπάτσος σε πρόσεχε. Πατάει τη σκανδαλή και πυροβολή.

0: πάει η δουλειά μου και τα νεύρα μου. Για σε έχω σπάσει με το γέρο μου για τη μητέρα μου. Κρατάω την τύχη μου στα χέρια μου. Σας δίνω την ψυχή μου και σας βγάζω το καπέλο μου.
1: Άιντε, άιντε, άιντε.
2: Δεν είμαι καλά τελευταία.

Αλλά το beat και πιάσα το στυλό να τελειώσω το γράμμα. Εύχομαι όταν τα ακούσεις να σε πλημμυρίσει χαρά και ζωντάνια. Νιώθω ερωτευμένος και με το συγκρότημα βγήκανε όλα τα πλάνα. Πήγαμε τον Ευγέντο τον Αύγουστο, Παλέρμο και Κατάνια.

Έχω το κύμα που σπάει το βράχο και δίνει ψυχή στα μικρόφωνα. Η μέθη της νίκης σε κάνει να κάνεις το λάθος, σιγά να μην το έκανα. Δύο ώρες πριν παίξω το live της ζωής μου στο νοσοκομείο σηκώθηκα. Ο νοσοκόμος μου λέει θα παίξεις τρεις σκύλες, σιγά να μην το έχανα. Αν

γυρνά, πλανήτης γυρνά. Και μετά με μισή, και μετά με μισή, και μετά με αγαπά. Η ζωή με χτυπά, και μετά πολεμώ, και μετά με νικά. Κι όλο λέω πως δεν θα περάσει ποτέ, αλλά πάντα περνά.

ψυχή καρδιά στο βράδυ την ακούω ξανά σωπαίνει. Ένας παράξενος ρυθμός σε χτύπη μπερδεμένη. Ξυπνάει και που άνεμος με παίρνει. Πιο κοντά στο φως διωχνεί το βάρος με μια χειραψία δεμένη. Έλα σε ξανά φοβήσω. Βλέπω το παρόν, το παρελθόν. Μια στάμπα που κι αυτή θα σβήσω. Δεν θέλω τίποτα απ' την αρχή θα τα αρχίσω. Απόψε βαλά προορισμό για να το ξεκινήσω. Δεν συμπαθώ τη βάφη γκρίζω. Πώς στηρίζω τι πουλιές κρατά πολεμά. Ακόμα κι αν τη λήξη του σφυρίξω. Δεν παρετούμε ελπίζω. Τι κάνουνε για μένα στέγη πάνω από το κεφάλι μας. Τα λες τα ζουν ακόμα ψάχνω τρόπους να την κλείσω. Μα πορεία γεμίζω. Πιστεύω πως μια νότερη δύναμη μ' αγαπά για κάποιες μέρες δεν τη βρίσκω. Αλλάζω μου το πείσμα εσύ να μην αλλάξεις άμα στο ζητήσω. Σ' αγάπησα γι' αυτό που είσαι εγωισμός είναι θα το πατήσω. Να ρίχνω μούτρα δεν το συνηθίζω.

απ' όλα υπάρχει ο χρόνος. Βιάζομαι όπως βιάζεται να φτιάξει το παλιό καινούριος χρόνος. Υπάρχω για να υπάρχεις, υπάρχεις για να είσαι μόνος. Συναίσθημα βαθύ γαλάζιο, πνίγω με λασιτόμος. Υψώνεται πανίρια κύμα, πνίγεται όποιος σώνεται. Εμπρός θα ζει μέσα το βάρος, παπλά δεν σηκώνεται. Δεν ξέρω τι θέλεις, μα ξέρω φεύγεις. Λάθος εποχή κυνηγιού, δεν με σκοτώνω και εσύ να βλέπεις.

Δεν δώσε κοιτάζω. Δεν ήμουν ποτέ στο επίκεντρο της προσοχής και δεν ζήτησα κάτι παράλογο. Ξέρω τα όρια για μου επιδείξω το μέχρι που μπορώ να φτάσω. Φορές με θαυμάζω, φορές που κοιτιέμαι και μου έρχεται το να γελάσω. Σιγά να μην κλάψω, σιγά να μην ζήσω. Σιγά από τη μιζέρια να μην σ' απαλλάξω. Απλά ξεχνάω. Θέλω να είσαι δίπλα μου. Ακούγομαι παιδί, μα προσπαθώ να με. Μου δείχνεις που να πάω, ναι. Απλά κοιτάω, είμαι άλλος ένας παρατηρητής της πόλης μέσα.

παρατηρητής της πόλης, μέσα της γερνάω. Την ελπόδινο να μπαίνει στη σειρά. Το κεφάλι μου έκλεισε για απόψε, λουκέτο στην πόρτα. Τι θέλα να πω με αυτό το κομμάτι, ίσως πολλά. Sorry αν δεν πρόλαβες να ακούσεις, κι αύριο μέρα θα'ναι.

καλά δικτυωμένος χωρίς DSL. Δεν είμαι σαν εσένα, εσύ κρύβεσαι. Ξέρω τι είναι αληθινό, γιατί θίγεσαι. Πτάμενο άνετος όπως ο Shade. Goat σε όλα τα debate. Οι δικοί μου περιμένουνε το win. Με τα χαμόγελα της Colgate. Οι δικοί σου

άλλος δικός σου. Μα για το καλό σου, να μην μαλώσουμε. Κοίταζε μπρος σου, κάνε το σταυρό σου, να μην στραβώσουμε. Πού είναι ο δικός σου, ρε. Πού είναι ο δικός σου, ρε. Πού είναι ο δικός σου, ναι.

Όλος δικός σου, μα για το καλό σου, να μην μαλώσουμε. Κοίταζε μπρος σου, κάνε το σταυρό σου, να μην στραβώσουμε. Πού είναι ο δικός σου, πού είναι ο δικός σου ρε, πού είναι ο δικός σου.

Έλα, έλα λίγο. Όλο ζητά να ξεφύγω. Μια βόλτα μαζί μου να έρθει. Από τα μάτια μου θέλω να δει. Πόσε επιλογέ είχα. Σκύλο που θέλει την πίτα, όχι την ξύγα. Είχα τα λίγα, όμω το νου μου.

0: Σαν φάντομας, το φαύτο πρέπει να βγει. Πριν να γίνει στραβή, εμπόδια βάζουν στα πλάνα μας. Τα αδέρφια μου ξέρουν αν πρέπει. Το έχω ορκιστεί στη μάνα μας.
1: Follow us on Facebook, Twitter and Instagram. Habits Radio, your daily habit.

Κοίτα πως μοιάζουν οι άνθρωποι, μοιάζουνε κι ας το αρνούνται. Τους είδα να τραγουδάν αγκαλιά σε γιορτές, συναυλίες και πέταλα. Κοίτα πως μοιάζουν οι άνθρωποι, κοίτα τους πως αδικούνται. Χωρισμένοι σε χίλια κομμάτια παλιά.

Το beat και πιάσα το στυλό να τελειώσω το γράμμα. Εύχομαι όταν τα ακούσεις να σε πλημμυρίσει χαρά και ζωντάνια. Νιώθω ερωτευμένος και με το συγκρότημα βγήκανε όλα τα πλάνα. Πήγαμε τον Εβικέντο τον Αύγουστο, Παλέρμο και Κατάνια.

Ξύπνησα και τρίβω τα μάτια μου, καλημέρα. Τώρα πρέπει να είμαι κάπου στα 10. Μαλονίδα εφιάλτη γιατί νιώθω την εφίδρωση. Ελπίζω μες στη μέρα μου να μην έχει επίδραση. Από μικρό ένα κεφάλι γαμισέτα. Σαν μια μπάλα που χτυπήθηκε με στέκα. Στο σπίτι μια πολυθρόνα, ένα γραφιάκι, ένα παλιό κασετόφωνο και μια

για τον πρώτο και τον τελευταίο πιστό μου. Για όσους μπλέκονται στο ληστό μου, αυτό εδώ το γραπτό είναι το μεγάλο ευχαριστώ μου. Είναι όσα προσευχόμουν στο Χριστό μου. Μάνα πατέρα με συγχωρείς, τώρα κατάλαβα κάνεις ό,τι μπορείς. Μαθαίνεις με την πορεία όπως και εμείς. Δεν είναι τόσο εύκολο να γίνετε γονείς. Παιδί μου, πάρε τη σωστή απόφαση. Εδώ που ζούμε οι ούνοι έκαναν απόβαση. Περιορίζουν την νοημοσύνη και την όραση. Μα πλέον του

0: μεγάλο ευχαριστώ μου είναι όσα προσευχόμουν στο Χριστό μου.
1: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
2: Σε θυμάμαι, σε γνώρισα μικρό ή μικρή. Στον πατέρα τον καημό και της μαμάς την προσευχή. Στο πρώτο άγγιγμα στο μέτωπο σου πριν πάρει μορφή. Και τη χαρά στα πρώτα λόγια των γιατρών στην κλινική. Σε λίγες μέρες όλοι συζητούσαν το όνομα. Μπαλόνια στο δωμάτιο.

δεν ήρω πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς της χαρά του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμος που να μπεις μέσα στο χώμα του.

Έχεις ζεστάνει το μπρίκι, μου έχεις σπάσει η μύτη. Άνοιξε τις κουρτίνες να μπει ο ήλιος στο σπίτι. Δύναμο σε αυτό το ραπ, βάλτο στο τέρμα. Άνοιξε τα παράθυρα, σε να κάνει ρεύμα. Λατρεύω τον ήχο που κάνουνε

ας χάρτινα όνειρα, σκίζω το εύκολα. Το τελευταίο γράμμα, το τελευταίο γράμμα. Κάνω χάρτινα όνειρα, σκίζω το εύκολα. Το τελευταίο γράμμα, το τελευταίο γράμμα. Μου κάνεις χάρτινα όνειρα.

0: μας έγραξε και μάθαμε πως λέγεται στο TikTok.
1: Φαντάζομαι ένα γήπεδο μπροστά μου. Φαντάζομαι ένα θέατρο, μια πλατεία, ένα μαγαζί.

ψάρι που δεν τρώει ποτέ το ίδιο του το είδος. Πολλά για αυτό είμαι μόνος, πολλής για να είμαι λίγος. Τώρα όταν βλέπεις χαμόγελο τα δόντια να φοβάσαι. Πολλής για να είμαι λίγος, πολλά για να φοβάσαι. Ψάρι που δεν τρώει ποτέ το ίδιο του το είδος. Πολλά για αυτό είμαι μόνος, πολλής για να είμαι λίγος. Τώρα όταν βλέπεις χαμόγελο τα δόντια να φοβάσαι. Ο ύπνος είναι πιο βαθύς όταν κάνεις ό,τι κοιμάσαι. Μην τη βλέπεις καρχαρία, είσαι κυπρίνος. Του γλυκού νερού παιδί που αράζει τους βάλτους με τους γυρίνους. Χινεβάτραχοι και δε σπάνε τα μάγια. Όσα φιλιά κι αν πάρουν, όσα να ανταλλάξουν σάλια. Είναι έξυπνος αυτός που έξυπνος ξέρει ότι άλλος είναι. Και τον αφήνει να νομίζει ο έξυπνος πως είναι. Τώρα αν θες να φύγεις, αν θες να κάτσεις κάτσε. Όσο θα σε ξεχνάνε πιο πολύ θα με θυμάσαι.

θυμάσαι. Τώρα πολλοί για να είμαι λίγος, πολλά για να φοβάσαι. Οι πριγκίπισσες που γνώρισα δεν ξέραν από κάστρα. Μα πάντα ήμουν υπότης χωρίς πάνω πλοία και κάσκα. Δεν δίνω μία αν δίνεις δύο και τρία πισό ζητάς. Αν κάνεις κάτι από την καρδιά σου δεν το κοπανάς. Ζω 36 χρόνια, κοιμάμαι τα 23. Δουλεύω κάπου 10, εκπαιδεύτηκα 13. Τώρα τα ελεύθερα χρόνια που ζω μένουν κοντά στα 6. Πίθηκος με γνώση για

κουκλάκια να φοβάς. Ψάρι που δεν τρώει ποτέ το ίδιο του το είδος. Ευτυχώς βυθίστηκα σκέψεις, βγήκαν έξω λέξεις.

κανόνας πρώτος. Ζούμε μόνο μια φορά, γι' αυτό κοίτα τα χείλη σου να είναι χαμογελαστά. Να ζεις την κάθε σου στιγμή, το κάθε σου λεπτό. Και όταν θα σου χαρίζουν κάτι ρε, να λες

Βγαίνω μια βόλτα με τα πόδια. Yeah. Έτσι κι αλλιώς πατούσα πάντοτε στα πόδια μου. Ο κόσμος είναι μόνο λόγια. Γι' αυτό διαφέρουνε τα λόγια μου. Είμαστε μονάχοι. Και κάτι μέρες σαν αυτές μετρώει ο φόβος μου. Σε θέλω δίπλα μου στη μάχη. Υπάρχουν τέρατα που δεν νικάω μόνος μου. Δικιά μου με ρωτάει για τα νέα μου κομμάτια. Παρ' όλα αυτά κανένα δεν θα μπει στα ακουστικά της. Την πρώην μου φαντάζομαι με δάκρυα στα μάτια. Άλλο ένα CD που δεν θα ακούσει το όνομά της. Έχω στο μυαλό μου πως να πάρουμε το επίδομα. Έχω δύο αδερφές σε φροντιστήρια. Η μάνα μου ρωτάει για τα δίδακτρα. Της είπα πως αν παγαλά ο δίσκος θα τα πλήρωνα. Φίλοι μαλακώνουν το χειμώνα. Λένε ότι δεν πρέπει να τα βγάζω λάστη φορά. Μα είναι πάντα εκεί με ένα κρασί και μια βοήθεια. Γιατί το μόνο που μας έμεινε είναι η αλήθεια. Τα πάμε ένα φίλο το Σαββάτο. Μου λέγε πως έχει πιάσει πάτο. Του λέγα να μην το βάλει κάτω.

κάτω. Το 2006 ο πατέρας μου πουλά τον Ταϊβού για να αγοράσει ένα μαξί ακριβό. Υπήρχαν μέρες που δεν είχε για βενζίνη, αλλά πάει με τα πόδια, δεν θέλει να πουληθώ. Στο σπίτι με ξυπνούσανε με αγάπη όταν έκανα τον καναπέ κρεβάτι. Γι' αυτό ποτέ δεν ζήτησα για κάτι, γιατί το υπόγειό σου για κάποιον είναι παλάτι. Κάθε μέρα μπαίνω στο αστικό, με κοιτάνε με το στόμα ανοιχτό. Δεν δίνω συνεντεύξεις, δεν γουστάρω το φακό. Απαντώ τις ερωτήσεις στο κοινό. Έχω σεβασμό σε αυτούς που αξίζουν, γι' αυτό κανένας δεν μου είπε αντεγαμίσου. Λέω ότι σκέφτεσαι, γι' αυτό είμαι μαζί σου. Να το θυμάσαι, μη φωνή

Δεν ήξερα που πάω. Βλέπω τον παράδεισο σε μάτια που κοιτάω. Βρήκα ένα ποτήρι και δυο ώμους να κρατάω. Αυτά τα πράγματα μετράω. Ήμουνα στην κόλαση, δεν ήξερα που πάω. Κάτι τέτοια βλέπω, κάτι ώρες που κοιμάμαι. Γύρω μου κανένας, άρα μόνος μου ρωτάω. Και ρώτησα που πάμε.

0: Μπράβο ρε Πιτζάνη.
1: Ανοίγουν είπες εσύ είπες, και τα εγώ ανοίγουν είπες κλείνουν.
0: Μα αυτό έπρεπε να πεις. Αυτό είναι
1: το κρατήσαμε. Follow us on Facebook, Twitter and Instagram.
2: Habits Radio. Your daily habit. Μιλά.

σώμα ασφαλείας κάποιου επισήμου. Θα κρύβεται η γκέι ψυχοσύνθεσή μου. Τη δασκάλα που με χτυπάγε δεν θα κατηγορώ, αφού τον γκλομπ μου τώρα θα είναι συνέχεια σκληρό.

0: κάστρα.
1: Τελικά δεν έμεινε νύχτα που να μην γράψω πάνω στο χνοτισμένο τζάμι δύο λόγια και για μας. Τα γράμματα σβήνουν γρήγορα.

Habits Radio, your daily habit.

Με δυο μπαντάζ κρεμασμένα στο μπάνιο και στα στήθια χήμερες. Και εσύ μίλαγες λες και μη ξέρες. Με καρδιά λιονταριού, φλέμα αιτού και αδέρφια γίγαντες. Πονάν τα λόγια που δεν μίλαγες. Δεν με νοιάζει αν έχεις φράγκα ή αν έχεις πόστα. Καμία ουσία, μόνο εφέ και πόζα.

0: Το επίπεδο των ράπερ στην Ελλάδα. Το επίπεδο των ράπερ στην Ελλάδα. Γενικά. Δεν θα μιλήσουμε συγκεκριμένα.
1: Έχει φτάσει σε ένα επίπεδο, αλλά δεν ανέβαινε πάνω.
0: Κοίτα, μαλάκα, εγώ να σου πω κάτι τώρα. Τι πιστεύω ότι το ράπ πάλι πιστεύω έχει. Ανεβαίνει πάλι, ενώ κάπου είχε κάνει μια κάμψη. Αλλά το επίπεδο στην Ελλάδα είναι γαμισέτα. Καμφισέτα. Τι είναι, το επίπεδο είναι ξεφτυλισμός. Δεν είναι τώρα, μιλάμε για πολύ άσχημη κατάσταση. Όχι αστεία, έχουν πραγματικά μπερδέψει την πουτσα με την πουτσα εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι τους γίνεται.
2: Μπερδεύουν το βόλεϊ με το τρόλεϊ όταν παίζουν μπάσκετ.
1: Για άλλα σχήματα λες.
0: Σωστά. Είπα, μιλάω γενικότερα, δεν μιλάω συγκεκριμένα. Γενικότερα δεν μιλάω μόνο για σχήματα. Μιλάω και για τους άλλους.
2: Για τον κόσμο.
0: Για τους ακροατές, για όλους. Τους απ' έξω. Όλοι.
1: Περισσότερο είναι πιτσιρικάδες.
0: Και πιτσιρικάδες που είναι ρε μαλάκα. Δεν είναι. Είναι τώρα. Ο καθένας το μάτι. Ναι, ο καθένας το μάτι για τον κοντό του. Κοιτάνε να βγάλουν τα μάτια τους να πούμε. Όλοι.
1: Αυτό είναι η Ελλάδα. Σε τι επίπεδο να φτάσουμε εκεί πέρα.
0: Βγαίνει να πούμε κράζει τώρα, να πούμε κράζουν. Έχουν αυτό το φόρουμ και κράζουν. Του ζητάνε, μιλάνε για ναρκωτικά, αλλά έχω σε υπερσχύλ. Πού πας ρε. Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.

τα φαγητά μας πάνω στο τράπεζι. Το κάνουμε για την ψυχή μας, έτσι μας αρέσει. Του δρόμου λαγωνικά, πως το δίνουμε έτσι. Τα βάζουμε όλα.

Αυτά κλείνουν τα μάτια, ακολουθάνε τη φωνή. Πιστεύουνε σε αυτό, σε μια ιδέα δυνατή από τη γη. Μέχρι να μας πάρουν οι ουρανοί. Πουτάνες νύχτες που δεν φτάνει η αυγή. Τα ήπια με χαθήκαμε, μα πάλι όλοι μαζί. Μεγαλώνουμε και δίνουμε νόημα στη ζωή. Hip hop σημαία ιδέα.

Μόνο στο σπίτι να νιώθω ζεστά μετά από τόσους χειμώνες. Δεν κατάφερα τίποτα μόνος. Αγάπη στα αδέρφια μου, όμορφες εικόνες. Δεν έχεις τόψο τι θέλω να πω. Στα αρχίδια μου αν στα καλά πως μιλώ. Ανέστητος που δεν ξέρω πως να αγαπώ. Δεν ξέρω πως να διαχειριστώ.

Είμαι Βέρες Θεσσαλονικές, γεννήθηκα δύο βήματα από τη Βουλγαρία. Ήμασταν μια απλή οικογένεια από τα βόρεια με ένα Nissan του 93. Ένα απλό παιδί από ένα σπίτι απλό και από ένα απλό mic. Σε ένα πιο καλό, μα τα μιλάει η ψυχή, δεν έχει σημασία. Όποιος και να μιλάει.

0: Υπάρχω αλήθεια, εμάς μας ξέρουν περισσότεροι.
1: Είμαστε τα παιδιά της γειτονιάς σου. Έβαλα καινούρια λάστιχα στο Honda να τα ξανακάψω. Ζω σαν να είναι η τελευταία μου μέρα, γιατί δεν νομίζω να γεράσω. Έχουμε καλά κρυμμένα αυτά που ψάχνουν μες στο μπορμπαγκάζ. Δεν παίζει να τα βρουν, μόλις φύγουν θα το ανάψω. Δεν έχω κάτι να χάσω, πείτε τους πως άμα φάνε αδερφό μου δεν θα φοβηθώ, θα τους ανατινάξω. Έχει το πλοίο του στη ζώνη και μόλις κοιτάξει αλλού θα του το αρπάξω. Ένα φιλαράκι μου είπε ότι άμα βγάλεις από την ασφάλεια το πλοίο κάνει μπουμ. Θέλω να το δοκιμάσω.

Όπου δούλευα περνούσαν τα ξεφτέρια. Κλείνανε τα μάτια μου στα πιο πολλά νυχτέρια. Ήθελα φράγκα, ζεστά σαν καλοκαίρια. Σαν φαντάρος με μια πώληση στα χέρια. Δεν κοιμόμουνα, αυτό το λέω πρόβλημα. Φοβόμουν να μην γίνω μια κοιλίδα στο οδόστρωμα. Ξέρω τον κώδικα, όχι στα μικρόφωνα. Όσοι έκαναν δουλειές πάντα μην

0: κόσμο σαν και εμένα. Τίποτα στον κόσμο σαν και εμένα. Ρώτησε τα αδέρφια μου ένα-ένα. Δεν έχουν τίποτα στον κόσμο σαν και εμένα.
1: Follow us on Facebook, Twitter and Instagram. Habits Radio. Your daily habit.
2: Blood, blood, blood. NBA, NBA.

Σταμάτα, γέρο. Σε λυπάμαι. Γέρασες και δεν έμαθες πως υπάρχουν σε αυτή τη ζωή και πράγματα πιο πολύτιμα από το χρήμα. Η πίστη σε ένα ιδανικό. Η τιμή. Η αξιοπρέπεια.

Κάτσε πες μου και θα γίνω. Κι ας έχω τόσα πολλά κι ωραία να χάσω, κι ούτε στιγμή μη ρωτάς τι θα πω γίνω. Μου φτάνει που δεν γουστάρω να ψυχάσω.

Ό,τι κι αν κάνω λες γυρίζω στα ίδια. Δεν υπάρχουνε διαμάντια στα συντρίμια. Λες και μένιαξαν ποτέ μου τα στολίδια. Μ' αγαπάν και με στηρίζουνε τα γρίμια. Όχι γυναίκες μες στα βίντεο ζηλεύεις. Όταν γράφω με χαζεύεις, βάζω τραπ και χορεύεις. Αν δεν σου βγαίνει λες να μην το παιδεύεις. Πες κάτι ευχάριστο κι ας μην το πιστεύεις.

Μ' ακούς ρε μαλάκα. Είναι Χριστουγεννιά μου και το ζεις στην επανάληψη ανεργία. Με προϋπηρεσία στην κατάσταση. Τσιγάρα και χημεία, άχρηστη πληροφορία. Θέλουμε ένσημα για μέρες που μας φάγανε τα κρύα.

Ωραίες που παράστερνομαι και ψάχνω μάτρα. Με μάλι, σαν δόσα του Βασίλια Παμάν. Η πόλη αυτή σε εμείς, σε μάτι να αγαπάς. Στα στενά της τριγυρνάς και στα πλακάκια γλιστράς.

πια αβάσαν. Άμα κάνει πως τα βρήξει, ας το να γαμηθεί. Δε μου καίγεται καρφί, ο κόσμος αν διαλυθεί. Καταραμένοι, ενωμένοι, αδερφέ, να είσαι εκεί. Έκανε όλα πάνε στράφη, ξανακάνω μια αρχή.

0: Γραφή. Γράφει. Γεια. Ναι. Είμαστε αλλιώς.
1: Λάρι Χόκ.
0: Ναι.

Θέλω να μάθω στον καθρέφτη σου τι βλέπεις. Αν έχεις κάπου να πιαστείς ή ακόμα πέφτεις. Αν έχεις κάτι να πιστεύεις για να αντέχεις. Αν αγαπάς αυτό που θες ή αυτό που έχεις. Η πρώτη αποτυχία σίγουρα με πλήγωσε, αλλά για την επιτυχία μου ευθύνεται. Ευχαριστώ αυτά τα μάτια που με κρίνανε. Ευχαριστώ τα λόγια που πάνε δεν γίνεται. Είπα στα παιδιά δεν πάει.

άλλο. Δεν έχω όνειρο να σώσω κάποιον. Κοιτάζω μόνο πως να σώσω το τομάρι μου. Μ' ακούω παντού μη μας προδώσεις. Μην κάνεις λάθος και έχει βαρύνει αρκετά το μαξιλάρι μου. Δεν το περίμενα για να είμαι ειλικρινής. Μα κατέληξα να γίνω λαϊκός τραγουδιστής. Γιατί αν δεν γράφω αυτά που σκέφτεται ο λαός, αυτά που κάθε μέρα βλέπω δεν θα τα έλεγε κανείς.

κόσκια. Yeah.

soy ma stesso da anni. Βίωμα 7-2-9. Ακόμα εδώ, για τους ίδιους λόγους.

το 20-12 οι άνθρωποι είναι οι ληστές. Κάθε ίχνος ανθρωπιάς χάνεται μέρες σκοτεινές. Ο φόβος κυριαρχεί στην έλλειψη του χρήματος. Βιασμός κάθε συναισθήματος.

0: κίνηση.
1: Φτάσαμε στο σημείο μηδέν. Η ανθρωπότητα δέχτηκε τεράστιο πνίγμα. Είπα πως ο μόνος τρόπος να επιβιώσουμε σε έναν κόσμο που έχει χαθεί κάθε αξία είναι να βάλουμε ένα τσιπάκι στο χέρι μας. Για να μπορούμε να τρώμε, να μπορούμε να αναπνέουμε. Για να είμαστε κι εμείς μέλη της νέας τάξης πραγμάτων.
2: Το είδα στα μάτια μου μπροστά να συμβαίνει. Η ανθρωπινή αξιοπρέπεια και ο νους να πεθαίνει. Ήταν η εύκολη λύση, επιβίωση πριν τη δύση. Δεξιτό κι εσύ ο πόνος να σταματήσει να σβήσει. Αν θέλεις μια καινούργια αρχή, ένα νέο κόσμο κάτω. Και μπαίναν στη σειρά ο ένας μετά τον άλλον. Όταν έφτασε η δική μου, με φωνάξα. Έμεινα φωνο στο μόνο που σκέφτηκα ήταν.

Yeah. Ανοίγοντας τα μάτια μου όλα ήταν σκοτεινά. Όλα κρύα, νιώθω την υγρασία να με τρυπά. Στο βάθος μια θολή λάμψη το πρόσωπο χτυπά και με τραβάει όσο ποτέ κοντά της η ζεστασιά. Είναι φωτιά, βλέπω καλά. Κοιτάζω γύρω μου και μοιάζει με σπηλιά.

έρωτες πλατωνικοί σχεδόν δεν ήξερα ποιες είναι και σίγουρα δεν με ξέρανε. Χρόνια μετά είναι τόσο αστείο πως παρατηρεί τον κόσμο το παιδικό μου κρανίο. Το σχολικό μου δρανείο δεν με κατάλαβε φίλε. Γι' αυτό χαράξα πάνω του πως δεν ξέρω ποιος είμαι. Δεν ξέρω

να με κρίνετε. Ανεβαίνω σε αυτή τη σκηνή και ανοίγομαι. Οι μαθητές μετά από μένα στο σχολείο μου βρήκανε το θρανίο μου και γράψαν πάνω φθήρωμαι. Κι όσα φοβήθηκες χθες, απόψε πέθαναν αστεία σαν τις πρώτες μου ελπίδες. Μα ακόμα το χαρτί μου χτίζει ασπίδες. Γι' αυτό χαράξα πάνω του πως δεν ξέρω ποιος είμαι. Δεν ξέρω ποιο

την πεποίθηση ότι έλεγα, ότι έλεγα για πλάκα. Ειλικρινά θα έπαινα στο λύκειό μου κρατώντας το τελευταίο μου ραπ και δύο αλφα-κάπα. Γι' αυτό αδιαφορώ για μόδες τώρα που προωθείτε και τις ψεύτικες σας κόντρες. Είμαι περήφανος που θα έχω να λέω πως έδειξα στη χώρα ποιο είναι το ηχόχρωμα του κόμπλεξ.

Εμείς παλιά, εμείς παλιά, εμείς παλιά πιο παλιά, εμείς παλιά. Πιο παλιά, πιο παλιά. Εμείς παλιά, εμείς παλιά, εμείς παλιά πιο παλιά, εμείς παλιά.

0: follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio, your daily habit.
1: Κάποτε εκείνα που κάποτε αρνήθηκα. Τι θυμάσαι από μένα, τις φορές που για σένα στις μάχες σου ρέχτηκα. Μήπως πάντα θυμάσαι εκείνα.
2: Όλα αυτά που κατάφερα τα ξύζα, πες μου ή μήπως γίνανε αποτύχει. Νερευόσου να λάμψει αυτό το στυλί, προσευχόσουν κρυφά να αποτύχει. Όλα εκείνα που πέτυχα, πες μ' αδερφέ μου, τα σέβεσαι ή τα ζηλεύεις. Αυτή την πλάτη τη βλέπεις, αστήριγμα ή σαν σκαλοπάτι να

Γίναν εχθροί και εχθροί γίναν φίλοι. Μάζεψε τους βλάκες σου μπρο γίνε στε ρεζιλί. Για την δρόμη σκληρή για ποιον θέλει να μείνει. Μέτρα από δεκαράματα βλάκα στο κάθε φρύδι. Θα σε μαζί μας ή θα σε απ' την άλλη.

0: πάντα από πάνω μου θαρούν πως τα ανεβούνε. Ποτήρια έχουν στους τοίχους, θέλουνε να κρυφακούνε. Μαζεύονται κουμπάρες, θέλουνε να μας τη βγούνε. Είμαστε ψήλος μες στα άχυρα, όλοι οι ράπερς μας
1: ρίκτα. Μα μου είπαν.
2: Έχω σαφίδι στο πλάι μου, ποιον έχει στην πλάση, πες μου γαμάρι.

0: στα μαύρα ούδη.
1: Λένε πως στη χώρα μου εκτιμάνε τη ζωή και επιλέγει ο καθένας μας το πως θα σκοτωθεί, περιμένοντας το πίτι σύνταξή του να μπει σε ένα γρήγορο αμάξι πάνω σε άσφαλτο υγρή. Καλά τα γυράτια, ωραία και τα αυτοκίνητα, μα πιο πολλοί μου φίλοι λένε
2: δεν μας κάνει τίποτα.
1: Ξέρουνε καλά στην εμπειρία αυτή, δεν είναι θέμα πως πεθαίνει κάποιος άλλα πως ζει. Οι άνθρωποι γερνάν, φεύγουνε με τα χρόνια, μένουν εκεί τις φωτογραφίες, πασχημένουν σαλόνια. Τα ανοιχτόδια πλάσματα μου ζουνε αιώνια, νευρικά τιμόνια, λερωμένα πνευμόνια.

0: please on the game, bitch.
1: Το κορίτσι μελετάει το φεγγάρι. Το αγόρι πρέπει να ραπάρει. Την ώρα που ανοίγουν τα φώτα στους δρόμους της Όλγας στα μέσα Φλεβάρι. Δεν έχουν ακόμα παιδιά. Έχουν δυο γάτες, ένα μαξιλάρι. Βλέπουνε Masterchef στον καναπέ. Στοιχηματίζουνε ποιος θα το πάρει. Το κορίτσι θέλει να μπορεί να κρίνει. Μπέρκμαν, Κουροσάβα και Φελίνη. Θέλει να γυρίσει όλη τη γη δύο φορές κι ας πιστεύει ότι είναι εξωγήινη. Το αγόρι το ρωτάει ψυχολόγος γιατί νιώθει το άγχος.

είπε Alex. No pun intended. Το κορίτσι προτιμάει τη μαγεία. Ξεπέρασε τις κρίσεις της χωρίς χημεία. Το αγόρι φοβάται το θάνατο, φοβάται το τέλος, φοβάται την ανυπαρξία. Έχω κάτι εδώ, ρε. Για δες. Σκιά είναι. Κολλάει το κεφάλι μου, ρε φίλε. Μιλάω σε κάποιον, αλλά μάλλον προτιμάω να μιλάω σε περισσότερους.

0: αυτή του χορεύει
1: γιατί πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Καμία αρρωστοφοβία, καμία κρίση πανικού, ούτε κοινωνία ίδια όσο και αν προσπάθει. Ακόμα και θα μένει μέσα σε τόνους από σκουπίδια, προσπαθώντας να δουν ο ένας τον άλλον και κουνώντας τις θέσεις τους, πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Ή τουλάχιστον αυτό αξίζει να πιστεύουμε.

ψυχές των συμφέρων. Μέσα σε μπάζα και δεξαμένες πετρελαίων. Μέσα στην πόλη του ατόφιου κακού, της αδικίας και των πεινασμένων. Πάνω σε μια σέλα μας πιάσα τα γέλια, αυτό μας απέμεινε μόνο. Μα λίγο πιο κάτω τα κλάματα δεν αποφύγαμε το δακρυγόνο. Κατά καλό καιρό χωρίς ερκούλ, 42 κυδρώνω. Στο επόμενο live θα βγω με πισό, θα πω να διαλύσουν τον χώρο. Τι θέλουνε και με ενοχλούν, γιατί μου βάλανε καινούριο φόρο. Στο λογιστή λέω να τα παλώσει, εξάλλου γι' αυτό το πληρώνω. Τα δάνεια τρέχουν και τρέχουν και βλέπω σαν ζόμπι τον άτυχο κόσμο. Δεν πάω εκκλησία, δεν πάω τον μπάτερ, κλεβεί το παγκάρι με τρόπο. Να πάω να ψηφίσω, να βγουν οι ίδιοι, δεν θα σπαταλήσω τον χρόνο. Αν γίνει Στρι Λάγκα μια μέρα η Αθήνα, θα πάω από τους πρώτους στο πόστο. Αθήνα, επικίνδυνοι πολίτες, 2022.

0: radio.com.
1: Oba, Άλλα. Γεια σου, Χρήστο Μόρτε. Γεια σου, Σάκη Μπερμπάντη. Γεια σου, Μάρη, με το τριχορδάκι σου. Άλλα, αϊντά. Να πάνε τα φαρμάκια κάτω, αδερφέ μου. Άλλα.

Όταν φιλήσω την κατάρα, όταν οι φίλοι μου μ' αφήσουν, όταν ξεμείνω από τσιγάρα, όταν οι τύχοι μου με κλείσουν, όταν τα ρούχα μου βαρύνουν και δεν μπορώ να κοιμηθώ, όταν τελειώσω τον καφέ μου, θα είναι ανάγκη να σε δω.

μαλακίες μου έχεις λείψει. Αυτό το κρεβάτι με έχει βυθίσει. Και δεν ρωτάω τι ώρα θα κοιμηθώ, γιατί ξέρω πως εδώ και μήνες δεν έχω ξυπνήσει. Πίνω καφέ στο ίδιο τραπέζι, στο ίδιο μαγαζί. Μετά θα φάω το ίδιο φαΐ, μετά κοιμάμαι πάλι. Μετά ξυπνώ, μα πριν να σηκωθώ, κοιτάζω το κενό σε ένα σεντόνι που ζητά.

Όταν φιλήσω την κατάρα, όταν οι φίλοι μου μ' αφήσουν, όταν ξεμείνω από τσιγάρα, όταν οι τύχοι μου με κλείσουν, όταν τα ρούχα μου βαρύνουν και δεν μπορώ να κοιμηθώ, όταν τελειώσω τον καφέ μου, θα είναι ανάγκη να σε δω.

παρελθόν που έφυγε σαν σφαίρα. Πήρε μαζί στους αράχνες δράκους φαντάσματα. Μαύρα μάγια, ελπίζω να μην πέτυχε κανένα. Έχω ένα σκύλο που με ξυπνά κάθε χάραμα. Μου πενθυμίζει να ξυπνώ νωρίς για μένα. Μια βόλτα να σκαφές ψηλά στον ύμητο περπάτημα. Να κάνω δικό μου ότι μου χωράει μέσα στα χέρια.

καταλήψεις. Έχουμε μόνο μια ζωή. Έχουμε ένα δρόμο κάθε παρακλάδι σε καθυστερεί. Έχουμε μια οικογένεια, μια αγάπη αληθινή. Ένα αστέρι, μια ευκαιρία σε όλους δίνεται μια γη. Μια δυσάρεστη στιγμή δεν θέλει.

έχω συμφιλειωθεί με σκέψεις μαύρες και όποια πόρτα δεν ανοίγει. Αν ήταν όλα εύκολα και σίγουρα θα ήταν πυροτεχνήματα, η λάμψη εδώ δεν σβήνει. Έχουμε μόνο μια ζωή. Έχουμε μόνο μια ζωή. Έχουμε ένα δρόμο κάθε παρακλάδι σε καθυστερεί. Έχουμε μια οικογένεια, μια αγάπη αληθινή. Ένα αστέρι, μια ευκαιρία σε όλους δίνεται μια γη. Μια δυσάρεστη στιγμή δεν

Are you motherfuckers ready for the motherfucking shit?

0: κόδασα. Μ' όλα τα προσόντα δεν μου λείπει πρωτεΐνη, χωρίς κρέας έχω κόδασα. Αν ενωθούμε ως όντα μπορούμε να γίνουμε μεγάλη νίκη και σοφή σαν το Γιόντα.
1: Are you motherfuckers ready for the motherfucking show?

0: πια γεννάνε παιδιά.
1: Όποιος δεν έχει ζήσει στο πεζοδρόμιο αποκλείεται να ξέρει τι πάει να πει να είσαι τίμιος και ειλικρινής και ταυτόχρονα παράνομος. Όποιος δεν έχει ζήσει στο πεζοδρόμιο, καλά θα κάνει να το βουλώνει. Όταν η κουβέντα φτάνει σε θέματα όπως η μοναξιά και η ανασφάλεια. Και όποιος δεν έχει ζήσει στο πεζοδρόμιο, πώς να εκτιμήσει τη ζεστασιά από τα μάτια σου και την ομορφιά σου, κούκλα μου.

μοναξιά στο πεζοδρόμιο μου φρόντισε γι' αυτό. Και κάπου εδώ να σου εξομολογηθώ πως κάπου μέσα στην ταινία έπαιζα κι εγώ. Μα ο σκηνοθέτης δεν με γούσταρε, μα πέλης ευτυχώς. Είσαι πολύ αληθινός, μου είπε για ηθοποιός. Οι τίτλοι πέφτουν, μα το όνομά σου πουθενά. Τα απόφθεγμα της ταινίας σε λυπάμαι ειλικρινά. Γιατί σε μόνη έφυγε και ο τελευταίος θεατής σου. Γιατί το μίσος μου έχει πεθάνει μαζί σου.

0: Και τότε ο μικρός Γιουσέφ Σανκάρ ντε Μιρόν αναρωτήθηκε:
1: Μα τι κάνω εδώ,
0: και ποιο είναι το νόημα,
1: αφού
0: δεν έχω την επιλογή ούτε να μην κάνω τίποτα, ούτε να κάνω αυτό που θέλω. Και έτσι σκυφτός και σκυθροπός συνέχισε το δρόμο του.

0: Και κάπως έτσι λοιπόν ο μικρός μας ήρωας το αποφάσισε. Θα άφηνε για πάντα αυτόν τον κόσμο. Χαιρέτησε τα φιλαράκια του, ξεφορτώθηκε την drums του και πήγε και βρήκε μια δουλειά γραφείου.
1: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.

Τζαμπάντα, τζαμπάντα. Στο τέλος όλα θα φύγουν, μένει ψυχή.

και λες. Δεν σε θυμάμαι να σε δω πριν κάνα χρόνο. Βαρέθηκα να τρώω φρυγανιές. Έλα, είδα τη φτύνια, οι φίλοι μου αγρίμια. Τα μάτια μας μυρίζουν φτηνά αλκοόλ και ασχήμια. Να είναι καλά γύρω μου στο τέλος κάθε μήνα. Το κομπλεξικό σημαίνει πείνα. Αν σήμερα είχες κάτι δεδομένο θα ήταν καλό να τ' άλλαζες. Αν έχεις ιδέα ότι βλέπεις δεν κατάλαβες. Έχω ξεγυμνωθεί σ' αυτός ο κανείς. Γι' αυτό και δεν με συγκινούν ούτε τα φώτα ούτε οι μάνατζερς. Έχω τη σπίθα, βγάλαμε αρχίδια. Στην πόλη μου μας κοίταζα σαν να είμαστε σκουπίδια. Είστε πλουσιόπαιδα στο σύστημα παιχνίδια. Δεν φοβάμαι τίποτα, εγώ είμαι η αλήθεια. Αυτοί οι MCs δεν ζουνε στην πραγματικότητα. Και εσείς τα κάνετε τις μαλακές τους πρότυπα. Κι είμαστε μόνοι μας τα αρχίδια μου, η ενότητα. Εμείς είμαστε εμείς, εμείς τα λέμε αλλιώτικα.

αξίζει. Ότι έχω χάσει είναι υπεύθυνο για ό,τι έχω κερδίσει. Δεν προσπαθώ να κάνω μάθημα ανάθεμα. Δίνω στη γενιά μου το παράδειγμα ξεφτύλες. Αδιαθηλικά γεμάτες φίλες. Όνειρα παιδιών να γίνουν.

Βρίσκει με στην κούπα μου, χαϊδεύω το σκυλί μου. Στα μάτια με κοιτάει, λες και ξέρει που ήμουν. Λάσπα στα παπούτσια μου, μέρες βροχερές. Άδειο το κρεβάτι μου όπως ήταν και χθες.

υποψία. Τα λεφτά μου είναι λεφτά σου σε κάθε αφραγγεία. Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις αν ρωτήσει ο νόμος. Γινόμαστε φαντάσματα όταν γίνεται τόρος. Σεβασμός στους μικρούς όταν είναι καλοί. Καλοί είναι αυτοί που δεν ξεχνάνε ότι είναι μικροί. Εδώ μιλάμε βαριά, προσφυγικά ελληνικά. Ακούμε μουσική με μικρού παιδιού καρδιά. Ένα jukebox στο Σικάγο το 53. Να παίζει μίση η

Μια καθάρια χειραψία από ένα φίλο καλό. Και επιτέλους ό,τι έχω θα είναι εκεί για να μείνει. Να χαζεύουμε μαζί στο αυγουστιάτικο δίλη. Και χρυπάρι από την Αίγυπτο, μαύρο από τη Σμύρνη. Και ένα αλήθινο χαμόγελο από γυναικεία χείλη.

τ' Αγέρι κοιτούμε τη Δύση.

0: Habits Radio, your daily habit.
1: Baby, I apologize.
2: Ευολογούμε και στην υπόσχομαι. Πώς θα τους πάρει.

Λες κι είμαστε σημαδεμένοι, καταραμένοι και αποφασισμένοι. Προσέχουμε ένα στον άλλο, δεν είναι ομάδα, είμαστε αγέλη. Ήταν αδειό το πορτοφόλι μου, χέρι με χέρι με στην πόλη. Αυτό το αφήνω για την κόρη μου, θέλω να τη δω να μεγαλώνει. Από το 0 στο 100, από το 100 στο 1 εκατομμύριο. Βρωμικά ρούχα και βρωμικό χρήμα, όλα μέσα στο πλυντήριο. Σπάσε το βράχο, σπάσε τη φούντα, σπάσε το τζαμπουκά. Ήταν γραμμένο στον τοίχο, ήταν γραμμένο.

0: πει.
1: Ακόμα προσέχω, μη χάσω την ελευθερία μου. Ακόμα τα λάνια μου δίπλα, ακόμα γράφω την πορεία μου. Ακόμα παράλογη, ακόμα παράνομη. Ακόμα τα μάτια στο στόχο, ακόμα η τέχνη μας άρρωστη.

0: Το επίπεδο των rapper στην Ελλάδα. Το επίπεδο των rapper στην Ελλάδα. Γενικά. Δεν θα μιλήσουμε συγκεκριμένα.
1: Έχει φτάσει ως ένα επίπεδο, φίλε, αλλά δεν ανέβαινε παραπάνω.
0: Κοίτα, μαλάκα, εγώ να σου πω κάτι τώρα. Πιστεύω ότι το rap πάλι πιστεύω έχει. Ανεβαίνει πάλι, ενώ κάπου είχε κάνει μια κάμψη. Αλλά το επίπεδο στην Ελλάδα είναι γαμισέτα. Κι αφισέτα. Τι είναι, το επίπεδο είναι ξεφτυλισμό. Δεν είναι τώρα, μιλάμε για πολύ άσχημη κατάσταση. Όχι αστεία, έχουν πραγματικά μπερδέψει την πουτσα με την πουτσα εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι τους γίνεται.
2: Τα διαβάζουν. Μπερδεύουν το βόλεϊ με το τρόλεϊ όταν παίζουν μπάσκετ.
1: Για άλλα σχήματα λες.
0: Σωστά. Είπα, μιλάω γενικότερα, δεν μιλάω συγκεκριμένα. Γενικότερα δεν μιλάω μόνο για σχήματα. Μιλάω και για τους άλλους.
2: Για τον κόσμο.
0: Για τους ακροατές, για όλους. Τους απ' έξω. Όλοι.
1: Περισσότερο είναι πιτσιρικάδες.
0: Και πιτσιρικάδες που είναι, ρε μαλάκα. Δεν είναι. Είναι τώρα ο καθένα στο μάτι. Ναι, ο καθένα στο μάτι και το κοντό του. Κοιτάνε να βγάλουν τα μάτια του να πούμε.
1: Αυτό είναι η Ελλάδα. Σε τι επίπεδο να φτάσει από εκεί πέρα.
0: Βγαίνει να πούμε κράζει τώρα, να πούμε κράζουν. Έχουν αυτό το φόρουμ και κράζουν. Του ζητάνε, μιλάνε για ναρκωτικά, αλλά ακούσα υπερσχύλ. Του πα, ρε.

0: Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Ένα, τρία.

εαυτό μου αγοράζω πόνο και πληρώνω νίκη. Φίδια πάνω από το κούτελό μου. Μια στην ήττα, δυο στην νίκη. Φθήνει στάμπα τη αποτυχία και την έχω πάνω μου, μα δεν μου ανήκει. Κι αυτό το γράψα σαν οικοσκίτσο. Γάμο τον πλατιχό κυλίκι. Φέτος δεν θέλω να μ' ακολουθείτε γιατί το έχω χάσει.

0: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Πια δεν με νοιάζει, πια δεν με νοιάζει. Βγαίνω τα λες, το χαλάζει. Και

απ' έξι. Στη γειτονιά σου και στα καφενεία και τη συνοικία. Όλη η ζωή μου χορεύει ταγκό στις πολυκατοικίες. Πλάτη στον τοίχο, κεφάλι καζάνι και αποτυχίες. Έτσι γράφω τις ιστορίες. Είπα στο να παίξει. Στη γειτονιά σου και στα καφενεία και τις συνοικίες. Όλη η ζωή μου χορεύει ταγκό στις πολυκατοικίες. Πλάτη στον τοίχο, κεφάλι καζάνι και αποτυχίες. Έτσι γράφω τις ιστορίες. Το κάνω σαν να είμαι στο διάλειμμα. Μα λέω κουβέντες μεγάλες. Στην τσέπη μου έχω δύο κέρματα και δύο σοκοφρέτες μεγάλες. Γυμνάσιο και λύκειο έβγαλα με μόνο δύο φόρμες μεγάλες. Μάρκες θυμάμαι, μα δεν τις λέω γιατί τώρα πληρώνω μαφάλες. Έχω φτιάξει τη ζωή μου τέλος στο ουζάκι.

Μένος είμαι πέστο, σουρωμένος είμαι πέστο. Λίγο κουρασμένος έστω, δεν μπορώ να ξαναπέσω. Έχω σκάσει από του βορρά την άκρη με ένα νέο στυλάκι τόσο φρέσκο. Σαν να το φέρα από τη βιστονίδα και να βγήκα μέσα από τον έστω. Δεν είμαι κύλα, δεν πίνω τεκίλα, δεν γράβω σαν άμεστο.

Όλη η ζωή μου χορεύει ταγκό στις πολυκατοικίες. Πλάτη στον τοίχο, κεφάλι καζάνι και αποτυχίες. Έτσι γράφω τις ιστορίες. Είπα στο να παίξει στη γειτονιά σου και στα καφενεία και τις συνοικίες. Όλη η ζωή μου χορεύει ταγκό στις πολυκατοικίες. Πλάτη στον τοίχο, κεφάλι καζάνι και αποτυχίες. Έτσι γράφω τις ιστορίες. Έχω στο σπίτι μια γάτα που τρέχει και πήρα μια γάτα για να κοιμάται. Αν έχω φάει τα λεφτά μου στο ραπ, τα λεφτά από το ραπ τα έχω φάει σε γάτες. Έχω μια γάτα στον καναπέ μου που κιθάρα ξέρει, αλλά πιάνο παίζει. Και έχω μια γάτα που γράφει μπάρες, κόβει μπάρες κατά το τραπέζι. Να με νικήσουν δεν παίζει, σου τα έλεγα. Δίχως εσένα ναι, δεν θα την πάλευα. Μέρες που σάλευα, νύχτες που σάλευα. Τώρα σαν να το κατάλαβα. Μέσα σε όλο αυτό το μίσος, όλη αυτή η επίθεση

εδώ από πολύ νωρίς, αλλά έχει πάει πολύ αργά μωρό μου. Άμα δώσω ένα δίσκο φέτος θα είναι ο δίσκος χρονιάς του χρόνου. Κόλυμπάω στο κενό μου, με χαζεύει το κοινό μου. Να χάνω και να παιδεύω το κενό μου. Κεφάλι ενώ μου φωτίζουν το τέλος του δρόμου. Το λάθος δικό μου, από το ριζικό μου, από το παιδικό μου ξεκίνημα. Και αυτή είναι ακόμα μια μέρα που κάπως πληρώνω.

κόσμος μας και προς ευκαιρίες κλωτσάμε. Αυτό λίγο πολύ μας έφερε ως εδώ. Μια βόλτα κάνω πως ιός εδώ. Πυρόβολο με περηφάνια κούβαλο. Τις ρίζες μου κι αγάπη μπόλικη κατέχω. Έχεις, πού είσαι, τρέχεις.

Μια διπλή γραμμή μάλλον ο κόσμος μας χωρίζει. Τα απόψη είναι ηθικό δίδαγμα. Και ως τα καταφέρει ευθεία να πάει να μην στραβοπατήσει. Μια μπροστά. Μια διπλή γραμμή μάλλον ο κόσμος μας χωρίζει. Τα απόψη είναι ηθικό δίδαγμα. Και ως τα καταφέρει.

Οι άνθρωποι είμαστε καθρέφτες. Έτσι επιλέγουμε ανθρώπους. Έχουμε μέσα μας κάτι δικό τους και αυτοί έχουν κάτι από μας. Μας θυμίζουν κάτι τα μάτια τους. Τους θυμίζουν κάτι τα λόγια μας. Και αυτή η αγκαλιά δεν θυμίζει τις άλλες. Έχει τη μορφή της φωτιάς. Οι άνθρωποι είναι ηφαίστεια. Όταν δεν εκφράζουν καίνε. Τα χρόνια περνάνε και αυτοί συνηθίζουν να αγνοούν τους καπνούς. Καταλήγουν σε ένα σαλόνι με αόρατα τύχη να βλέπουν εχθρούς. Να φωνάζουν ο ένας τον άλλον γιατί δεν.

προσπαθώ να βρω έναν τρόπο. Βλέπω αριθμούς παντού τελευταία. Μου θυμίζουν πως πολλά στη ζωή δεν είναι τυχαία. Είναι πράξεις επί πράξεων, λάθη επί λαθών. Κι η ώρα κολλημένη στους δείκτες των ρολογιών. Είμαι μόνος, τόσο μόνος που δεν κυλάει ο χρόνος. Βασιλιάς δίχως βασίλισσα, παγωμένος ο χρόνος. Κι είναι λόγος που αλυσίδες σε κλουβί με κρατάνε. Κι όλοι απ' έξω χαζεύουνε, στέκονται, κοιτάν, γελάνε. Μα δεν φοβάμαι, δεν θέλω πια να φοβάμαι. Οι γενναίες καρδιές πονάνε, οι γενναίες καρδιές προχωράνε. Έτσι σπάνε τα δεσμά, οι αλυσίδες, τα κλουβιά. Όλα είναι μέσα στο μυαλό μας, πόσο μάλλον τα κλειδιά. Μπερδεύεσαι, πολλές οι κλειδαριές κι είναι ασφαλείας. Ψάχνεις να βρεις το κατάλληλο κλειδί με τα μανίας. Δεν το βρίσκεις, τρελαίνεσαι, φωνάζεις, κλαις και βρίζεις. Θέλεις ελεύθερα να ζήσεις. Απλώνω το χέρι, το αποφεύγεις. Δεν σε πιέζω, δεν με παίρνει. Είμαι μεγάλος πλέον για να παίζω. Δεν τζογάρω, μια φορά σου χτυπάει την πόρτα η τύχη. Κι εύχομαι μόνο στο σπίτι να σε πετύχει. Σήκωσα ψηλά το πύχη στη ζωή μου. Δεν παίζω πούστικα για να τα έχω καλά μαζί μου. Μα υπάρχουν άνθρωποι σάπιοι, σάπιοι θα παραμείνουν. Από αυτούς που θέλουν μόνο να παίρνουν κι όχι να δίνουν. Είναι σκάρτη, γουστάρουν την απάτη. Τους αγκαλιάζεις κι αυτοί προσπαθούν να σου βγάλουν το μάτι. Κι έχω κάνει λάθη τόσα που έχω πάθει. Κι έχω μάθει και έχω τυφλωθεί γαμό τον έρωτα και την αγάπη. Αρρωστημένες καταστάσεις που εύχομαι να μην περάσεις. Γιατί μέσα σε λίγους μήνες θα γεράσεις. Αν στα πω με γεγονότα σίγουρα θα συγχαθείς. Κι άμα τα καλοσκεφτείς δεν θα μπορείς να κοιμηθείς.

Άιδωρ και γη. Και συνόμιζες πως παραδόθηκα. Πριν ξεσπάσει η καταιγίδα σε γη στα βουνά που ανδρώθηκα. Ένα ξύλινο άλογο, το κουφάρι του πάλι γεμίζω με σκέψεις επικίνδυνες. Και για δώρο το φέρνουνε μέσα στο κάστρο σου ήλιο.

μιλάς και σου υπόσχεσαι αλλαγές. Μα η συνήθεια τις ακούει σαν απειλές. Δύσκολα κάνεις όσα εύκολα τα λες. Ίσως δεν φτάνει απλά μόνο να το θες. Κι όλο μιλάς και σου υπόσχεσαι αλλαγές.

Η μερολογία μηχανών, η μέρα 324. Στη δίπλα πτέρυγα κατά βράδυ ακούγονται γέλια. Κοροϊδεύουν μου το μαθηματικό, όπως τον λένε. Είναι ένας που γράφει συνεχώς αριθμούς στον τοίχο. Σαν μια τεράστια εξίσωση. Που για να λυθεί θέλει μέρες, μήνες, χρόνια. Τον κοροϊδεύουν και του λένε πως υπεροξυφθήνω λάθος. Και αυτό συνεχίζει. Και τον χλεβάζουν. Και αυτό συνεχίζει. Όμως εχθές το βράδυ τα γέλια σταμάτησαν. Ο μαθηματικός γράφει στο αποτέλεσμα τον αριθμό 0 και τον υπογραμμίζει. Γυρίζει λοιπόν και τους λέει: είχατε δίκιο. Οι πράξεις μου ήταν λάθος. Αλλά οι αριθμοί που χρησιμοποιούσα καθώς και το αποτέλεσμα ήταν σωστό. Γιατί στο 0 δεν σε φέρουν ποτέ οι αριθμοί σου. Αλλά υπάρχει.

μικρό μολύβι, είναι η μέρα και τέλειωσε πάλι. Προτού να κάνεις τα αυτονόητα, νύχτωσε πάλι. Σε ποιο μπαζάρι να αγοράσω ένα νέο κεφάλι. Να φύγω λέω, αλλά πες που να πάω απ' την άλλη. Απ' την οθόνη με χαζεύεις, λες τα έχω στρωμένα. Αλλά έχει νύχτες που είναι ασήκωτες, ρώτα και μένα. Ένα κουτί αμφιβολίες μου τρώνε.

ήχος μου δώσε αδρεναλίνη και τρύπωσε στο πνεύμονά μου πια και δεν μ' αφήνει. Ακούω το θα τα καταφέρω, βλέπω τη σελήνη στο ίδιο μπαλκόνι που έγραψα το ότι και να γίνει. Φέτος μαλώσαμε λιγότερο από πέρσι, αφήσαμε και δύο τον εγωισμό να πέσει. Πάλι θα λείπω και πάλι με θέλεις δίπλα, μακάρι να γινόταν ένα μέκοβα στη μέση. Είμαι γνώμων που το σπίτι δεν μοιάζει με Airbnb. Έχει πεταμένα ρούχα, μπερδεμένη αισθητική, φαγητά στον νεροχύτη, τρίχες από το γατί. Όλα αυτά σημαίνουν πως είμαστε ζωντανοί. Είμαι γνώμων για τις μπύρες και τις λερωμένες σκούπες, τις φωνές που βάζεις όταν καίγω μες στις λούπες. Πες τα παιδιά να έρθουν απόψε στο μπαλκόνι.

0: us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio, your daily habit.
1: Πού πας? Βιάζεις να γυρίσεις στους ανθρώπους σου και στη βρώμικη σου πόλη.
2: Πάω να σκοτώσω κάποιον.

Radio. Habits Radio. Your daily habit.

0: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Για μια Ελλάδα πιο ναρκωτική, δεν φτάνουν μόνο δυο αστυνομικοί. Τα υπουργεία να πάρουν την πρωτοβουλία και προπαγάνδα να αρχίσουν στα σχολεία.
2: Παρόλη την ανατροφή των γονέων και της κοινωνίας, εγώ τίποτα εκεί. Έρωτα με την παρανομία μου άλλαξε.

0: τους οφθαλμούς.
1: Νηστεία κύριοι, νηστεία στο εισόδημά μας. Έσχος, έσχος. Να μου το θυμηθείτε, όλα τα χαρτιά θα είναι άκτα. Του γούστα, σιδηρόδρομοι, όλα τα πάντα. Όλα θα είναι άκτα.
2: Πανικός είναι, θα περάσει.
1: Δεν έχουμε κύριοι κυβερνήτες. Έχουν μαζέψει όλους τους αλήτες επάνω και έχουν βάλει.
2: Ηρεμήστε, ηρεμήστε.
3: Κοίτα, ηρεμήσουμε.
4: Βασανίζουν τον κοσμάκι.
1: Δεν βαριέστε, καλή μου. Όλες οι παρατάξεις βλάπτουν το ίδιο την Ελλάδα.
5: Habitsradio.com. Εδώ πέρα που λες έχει κάτι ψυχές. Δεν κοιμούνται πως και μάχουν τον ήρου. Με σπασμένα κάτρα να τους κύπους παίρναν. Για να δουν απ' τα κάστρα τον Όλυμπο. Εδώ πέρα που λες έχει κάτι ψυχές.

0: τώρα γουστάρω που κάναμε το ραπ πιο μεγάλο.
1: Ιστορίες από τα πάρκα, πάρκα, από το κυκλικό της Αντιγονίδων. Με κοκκινισμένα μάτια, μάτια, κάνω ζωγραφία.

Τώρα χέρι-χέρι οργώνουμε όλο το field. Τώρα όλη η ομάδα φοράει immunity shield. Μου λέει και το punch διπλά από τα μπάσα. Του λέω ξέρεις δεν κάνουν τον παπά τα ράσα. Κάνε μου τη χάρη σε πιάσα.

Φρέσκο πια το χρειάζεσαι ρετούς. Εγώ το κυρίως εσύ αμους μπους. Αυτό είναι για φίλους και εχθρούς. Τους ξυπνάω σαν κρύο ντους. Φλόους χορούς σε ρυθμούς. Χαρές και κλάματα με λιγμούς. Άμα γυρεύω το γλυκό σου να γίνω παππούς. Μέχρι να γίνει ο νους μους. Ουστο πισίσι φέρνει πανικό στη σκηνή.

Είπα τώρα ή ποτέ, δεν με παίρνει ξανά να αποτύχω. Ματώνω και γράφω το στίχο, φρενάρω πριν φύγω στον τοίχο. Είπα τώρα ή ποτέ, θα με δω να μαγκούν τα παιδιά μου. Το τι πέρασα ξέρει η καρδιά μου.

πήγα τα χρήματα. Δεν θέλω να θυμάμαι τα χρόνια που ήταν δύσκολα. Τότε που έτρεχα για μεροκάματα, το βράδυ έπιανα, σχόλουσα χάραμα. Με ρωτάει ο δρόμος αν θα είμαι κι εγώ ένα χρώμα σε αυτό που κοστίζω. Γραφίζει την καρδιά.

χάθηκα. Είπα τώρα ή ποτέ. Δεν με παίρνει ξανά να αποτύχω. Ματώνω και γράφω το στίχο. Φρενάρω πριν φύγω στον τοίχο. Είπα τώρα ή ποτέ. Θα με δω να μ' ακούν τα παιδιά μου. Το τι πέρασα ξέρει η καρδιά μου.

0: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Καθόμουν δίπλα στο παράθυρο και είχα πάρει τις στάλες της βροχής. Τις είχα συνέχεια στο μυαλό μου και το μόνο που ήθελα ήταν να σου γράψω ένα τραγούδι μέσα από τα βάθη της καρδιές σου. Και σου έγραψα

Σου παγράτη σου και φτάνουμε. Μέρες το χρόνο μας χάναμε. Θέλω την πόλη μαζί μου. Θέλω να δει πως αισθάνομαι. Σου παγράτη σου και φτάνουμε. Φωνάζαν δεν θα το κάνουμε. Τώρα οι δικοί μου το ξέρουνε.

0: Σου πα κρατήσου και φτάνουμε. Μέρες το χρόνο μας χάναμε. Θέλω την πόλη μαζί μου. Θέλω να δει πως αισθάνομαι. Σου πα κρατήσου και φτάνουμε. Φωνάζαν δεν θα το κάνουμε. Τώρα οι δικοί μου το ξέρουνε.
1: Ένα,
0: λένε πως δεν θα

Η μόκα είναι σαν το παγωτό, δεν έχει φύρα. Κουμάρι στη φαβέλα κάτω από τον ανεμιστήρα. Στον νόμο τη φανέλα, τη χρήση στο γεμιστήρα. Αρκεί μόνο μια σπίθα για να γίνει καπνό. Ακόμα δεν έφτασα πικ και παντού μια σακύρα. Τη άλλαζα τα φώτα από τον ανελκυστήρα. Έχω κακές συνήθειες από το διάολο τη πείρα. Γι' αυτό κράτα μου το χέρι.

Μαζεύομαι και η σκύλα μου είναι bitch don't play. Πάρε δώσε δώσε πάρει μέρα στο replay. Θα πεθάνουμε μια νύχτα με πίνω today. Το χαρακώσα κι ακόμα θα χεινά το λέει. Ήμουνα μικρός και θαύμαζα αυτούς με τα κουπέ. Τους γκάγκστερς μέσα στα δερμάτινα τα καμπριολέ. Ούτε με θαύμα δεν χαρίζω όταν δεν είσαι straight. Θα σ' αφήσουνε με τραύμα κάποιος θα σε κλαίει. Ήξερα πως δεν θα πλουτίσω μόνο από την μπαμπάνα. Μα δεν την αγάπη

πούλησα καρότεν. Μα δεν βγάζω ούτε παπούτσια τόσο citizen. Γάμισε τα νούμερα, τη λίστα από το top 10. Μετά από το Γολγοθά τα μούτρα του τότε. Κοτσοβάλ το ρεφρέν. Σου το αρκίζω, μαδερφούλη, δεν γυρνάω στο μηδέν. Με φαΐ και καφέ. Σε μάθαν στα κάστρα εμείς απ' το δρόμο καναπέ. Ξυπνάω με ντουμάνι σαν γκαζιά από Μπουγκάτι. Με ήλιο στο λιμάνι και σηκώνω κατάρτι. Με πιάνει από το χέρι όταν πετάμε σφίχτα. Το κορίτσι μου καλπάζει όλο το κέντρο σαν άτι. Με λβετικό σου για ποτανάτης και κάτι. Αν κάνω πως ορμάω δεν θα σ' αφήσω κομμάτι. Ασυμβίβαστη γενιά, δεν μας πείθουν πολλά. Είδαμε ακόμα και το Σούπερμαν να πέφτει σαν κάτι. Και που κοιτάς αγγελούδια. Αυτός είναι ο παράδεισος μωρό μου, αλληλούια.

0: χαρίζω όταν δεν είσαι straight. Θα σ' αφήσουνε με τραύμα ή κάποιος θα σε κλεί. Ή κάποιος θα σε κλεί. Ή κάποιος θα σε κλεί. Ή κάποιος θα σε κλεί.
1: Follow us on Facebook, Twitter and Instagram. Habits Radio. Your daily habit.

Ξύπνησα και τρίβω τα μάτια μου, καλημέρα. Τώρα πρέπει να είμαι κάπου στα 10. Μάλλον είδα εφιάλτη γιατί νιώθω την εφίδρωση. Ελπίζω μες στη μέρα μου να μην έχει επίδραση. Από μικρός ένα κεφάλι γαμισέτα. Σαν μια μπάλα που χτυπήθηκε με στέκα.

για τον πρώτο και τον τελευταίο πιστό μου. Για όσους μπλέκονται στο ληστό μου, αυτό εδώ το γραπτό είναι το μεγάλο ευχαριστώ μου. Είναι όσα προσευχόμουν στο Χριστό μου. Μάνα πατέρα με συγχωρείς, τώρα κατάλαβα κάνεις ό,τι μπορείς. Μαθαίνεις με την πορεία όπως και εμείς. Δεν είναι τόσο εύκολο να γίνεται γονείς. Παιδί μου, πάρε τη σωστή απόφαση. Εδώ που ζούμε οι ούνοι έκαναν απόβαση. Περιορίζουν την νοημοσύνη και την όραση. Μα πλέον

0: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Studio. Love.

Έλα, έλα λίγο. Όλο ζητά να ξεφύγω. Μια βόλτα μαζί μου να έρθει. Από τα μάτια μου θέλω να δει. Πόσε επιλογέ είχα. Σκύλο που θέλει την πίτα, όχι την ξύγα. Είχα τα λίγα, όμω το νου μου. Πάντα τα

0: Σαν φάντομας. Το φαυτό πρέπει να βγει. Πριν να γίνει στραβή. Εμπόδια βάζουν στα πλάνα μας. Τα αδέρφια μου ξέρουν αν πρέπει. Το έχω ορκιστεί στη μάνα μας.
1: Κλώτσαγα μέσα σε μια κοιλιά πριν να έρθω για να κάνω τα έργα μου. Πρώτο γνωρίσω την εμφάνισή μου, το κρου και την πρώτη κοπέλα μου. Πρώτο ακούσω τα κύματα, πρώτο κάνω τα πρώτα μου βήματα. Πριν καταλάβω πως σε αυτόν τον κόσμο σκοτώνουν ανθρώπους για χρήματα. Παραλογές πεπιθήσεις, οργασμοί καταχρήσεις. Έρωτες πυροτεχνήματα σβήσαν πριν προλάβεις να τους ζήσεις. Λόγω στην

0: us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio, your daily habit.
1: Εγώ δεν είμαι ρεμάλι. Εγώ είμαι αυτός που είμαι. Κατάλαβες? Τι λέει η φιλοσοφία γι' αυτό?
2: Hey, hey, hey. Knockout track.

σπίτι σου. Καλημέρα μουνιά, άλλη μια μέρα έξω χωρίς προορισμό και λεφτά. Δεν ξέρω καν τι θέλω, απλά ακολουθώ τη φωτιά. Απλά δεν θέλουνε καθόλου μάλλον να είμαι καλά. Γύρω ζητάνε να σε εκδίσουνε, μα τι φοράς δεν σου πάει πολύ. Ραντεβού στο ίδιο σημείο το βράδυ για να μιλήσουμε και να το σβήσουμε στην Ανατολή.

ήμασταν animal. Με κοιτάνε σαν να ήμουν ο Hannibal. Οι μικροί κυνηγάνε τα φράγκα πια. Να γεμίσουνε όλοι το money bag. Η ερμηνεία μου πάντα να αρέσει τάλ. Είναι όμως ανατρόμηση sushi bar. Δεν τα πάω καλά με τα playback. Δεν ταιριάζει σε μένα η ζωή του star. Με στους δρόμους σαν να ήμασταν animal. Με κοιτάνε σαν να ήμουν ο Hannibal. Οι μικροί κυνηγάνε τα φράγκα πια. Να γεμίσουνε όλοι το money bag. Η ερμηνεία μου πάντα να αρέσει τάλ. Είναι όμως ανατρόμηση sushi bar. Δεν τα πάω καλά με τα playback. Ανέτω σαν να ήμουν στο σπίτι μου. Η μουσική αυτή είναι η καταδίκη μου. Θα πατήσω το beat στραβωμένος. Σαν το διάφραγμα μέσα στη μύτη μου, Τέλος, τέλος. Μάλλον φαίνεται ήρθα διαβασμένος. Από το άγνωστο στη φοβία. Και από τη γεύση της πίκρας στο μένος. Φυλακή μέσα και έξω από τη γη. Ούτε στον εχθρό μου να μην

0: Έχω ρήμες που καίνε, αθώους που ξέρω ότι φταίνε. Κανάλια που ψάχνουν να βρουν στοιχεία ενάντια στους στίχους που λέμε.
1: Αλήτες.
0: Μια πρωτεύουσα πτώμα, κάτι σημάδια στο σώμα. Πουλημένοι που μπήκαν στο σώμα σημαίνει ότι υπάρχουν ρουφιάνοι ακόμα. Μια τρελή που τζογάρει,

Είμαι εγώ κι άλλοι δύο εαυτοί μου. Στο κεφάλι μου μέσα με κρίνουνε. Σαν να βγήκα από τον πόλεμο. Σαν να μην ξέρω τι θα απογίνουμε. Λες να μπω στο χορό τους, μα τους βλέπω, τους ξέρω, υποκρίνονται. Είναι πίσω στο τέλος και αμήνονται. Και όπου φυσάει ανεμός υποκλίνονται. Έχω έπνευση σήμερα, βγαίνω μια βόλτα και αφήνω πίσω τις ανέσεις. Έτσι απλά για να γράψω δύο λέξεις. Στο στενό που κοιμήθηκε ο Αλέξης. Θέλω δύναμη, όχι ελπίδα. Και τη γνώση μου να έχω για σπίδα. Όταν θα έρθει η πτώση θα αντέξεις. Όταν θα έρθουμε θα το προβλέψεις. Κίνημα, κάποτε λέγαμε πως είναι κίνημα. Τώρα μόνο η ηλίθια αντικείμενα. Ούτε κάπου κρατάν τα προσχήματα. Κι εγώ θέλω να γράψω για ιδέες. Για καλά Σνικοφ και για ορχιδέες. Για τον έρωτα και για το θάνατο. Κι ίσως τέχνη με κάνει.

φήμες που καίνε, αθώους που ξέρω ότι φταίνε. Κανάλια που ψάχνουν να βρουν στοιχεία ενάντια στους στίχους που λέμε. Ρουφιάνη. Μια πρωτεύουσα πτώμα, κάτι σημάδια στο σώμα. Πουλημένοι που μπήκαν στο σώμα σημαίνει ότι υπάρχουν ρουφιάνοι ακόμα. Μια τρελή που ζωγάρει, πιστεύει

Το μυαλό φτιάχνει φυλακές. Και εμείς ένα δίσκο να φέρουμε. Θα έρθουμε όταν όλοι κοιμούνται. Σήκω απόψε δραπετεύουμε. Λίγο ακόμα μας έμεινε φύσα. Φύσα τα σύννεφα φεύγουνε.

έχω μέσα μου. Μπροστά γκρεμός, πίσω ρέμα, λες να μας σώσει ένα Boeing. Όπως και να έχει, άμα χωρίσεις μην ξαναγυρίσεις σε πρώην. Κάθε τέλος μια νέα αρχή, κάθε τέλος μια αφετηρία. Ο φόβος είναι φυλακή, ταξίδι προς το άγνωστο, ελευθερία. Οι ράπερς μετράμε τον boy μας, τα παιχνίδια μας και τα στολίδια μας. Αριθμούς σε πλατφόρμες και γήπεδα, λες και παίρνουν αξία τα αρχίδια μας. Άσε τα rap και τα games σε μένα αδερφέ, έλα πες την αλήθεια μας. Η αγάπη του κόσμου είναι ντόπα, γιατί δεν πήραμε τόσο από τα σπίτια μας.

αυτοί οι μουσικοί που ακούς δεν ταιριάζει με την ηλικία σου. Άλλοι έχουν σπίτι και δύο παιδιά, είσαι πλέον στα 33 σου. Είναι αυτά τα μαλλιά και τα ρούχα, γιατί πάλι χάλασε τα λεφτά σου. Αντιμαζέψου, δεν είσαι παιδί, ό,τι σου παθα

0: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τα ημισκούμπρια και σε υπόθετο.
1: Πού είναι ο Μετζέλος? Πού είναι ο Μετζέλος?
2: Εδώ είναι ο Μετζέλος.
1: Δεν ακούω το Μετζέλο.
2: Εδώ είμαι εγώ.
1: Πού είναι η hip-hop σκηνή?
2: Ημισκούμπρια.
1: Δεν ακούω τη hip-hop σκηνή.
3: 2004.
1: Μετζέλο.
2: Ημισκούμπρια 2004.
3: Για να γίνει ο χαμός.
4: Ένας μισθός αγίνεκο.

το χάσιμο. Αν ακούγομαι φταίει το γράψιμο. Αν νομίζετε κάποιος πως είμαι θα κάνετε λάθος, δεν είμαι διάσημος. Ανατέλω μετά μένω στάσιμος. Ανακάλυψα λέξεις για καύσιμο. Άλλη μια μέρα στον ίδιο καθρέφτη, ακόμα μια μέρα πιο άσχημος. Δεν με

χάσιμο. Αν ακούγω με φταίει το γράψιμο. Αν νομίζετε κάποιος πως είμαι θα κάνετε λάθος, δεν είμαι διάσημος. Ανατέλω μετά με νοστάσιμος. Ανακάλυψα λέξεις για καύσιμο. Άλλη μια

ημερολόγιο μηχανών, ημέρα 85. Το γρανάζι που έστησαν οι μηχανές στο κέντρο του κόσμου πηγαίνει ανάποδα. Οι δείχτες του κινούνται αριστερόστροφα και ο χρόνος μετράει προς τα πίσω. Φήμες λένε για ανθρώπους στην κοιλιά του που γυρίζουν τα γρανάζια του με τα χέρια. Σταμάτα να κυνηγά στα σύννεφα και πίδα, φώναξε η μηχανή στη γυναίκα. Και εκείνη βούτυξε από το 6. Η ώρα έδειχνε 0. Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.

0: τα ανοιχτό. Δεν θέλω να αφοβάζω τα ανοιχτό. Δεν θέλω να αφοβάζω τα ανοιχτό.
1: You don't make up for your sins in the church. You do it in the streets. You do it at home. The rest is bullshit and you know it.
2: Αμάρτωλοι πόλοι, άγγελοι και διαβόλοι. Πριν την Ανατολή εδώ αλλάζουνε οι ρόλοι. Τα μάτια τους θα δούνε το τέλος της προφητείας. Όταν θα την αχθεί το καζάνι της αμαρτίας. Αμάρτωλοι πόλοι, άγγελοι και διαβόλοι. Πριν την Ανατολή εδώ αλλάζουνε οι ρόλοι. Τα μάτια τους θα δούνε το τέλος της προφητείας. Όταν θα την αχθεί το καζάνι της

0: us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio, your daily habit.
1: Ανάστολες παρόντα και αυτόφορα. Οι φίλοι μου ψηλά σαν ελικόπτερα. Ελλάδα μη στριμώχνει στα φτωχόπεδα. Μέσα στις φυλακές και τα στρατόπεδα. Ξέρω που πηγαίνει γιατί το φέρα. Το κρατάω σφιχτά σιγά μη το χάνα. Ζητάνε να πουλήσω την ψυχή μου. Και να είχαν τα λεφτά πάλι δεν το κάνω.

Μέσα στα τσιμέντα έχει φουρτούνες. Μέσα στα μυαλά μας τρικυμίες. Για να μην γίνουνε εγκληματίες. Για όλα τα αδερφάκια με ευκαιρίες. Για σου πέταξαν ψηλά σαν αεροπόροι. Αν δεν τις δώσουν θα τις πάρω με το ζόρι. Για σου πέταξαν ψηλά σαν αεροπόροι. Αν δεν τις δώσουν θα τις

και πάω να ληστέψω. Δεν γνωρίζω συνθήμα και παράσυνθήμα. Δεν πεθαίνω ούτε σκοτώνω για το σύστημα. Αν με φάνε θα υπάρξουνε αντίπεινα και στο κάνουνε να μοιάζει με ατύχημα. Το βίο 20 βαράει σαν ασώδιο. Το καλύτερο Black Mirror επεισόδιο. Δεν είμαι καλλιτέχνης, είμαι εμπόδιο. Με τα καινούρια μου Air Max με στο ηρώδιο.

Έπρεπε να είμαι δυνατός, έτσι μου το μάθει η ζωή μου. Όταν δεν ήμουν από τα μάτια σου κρατιόμουνα. Και εσύ με χάζευες την ώρα που κοιμόμουνα. Και ευχόσουν να υπάρχεις μέσα σ' όσα ονειρευόμουνα. Με τιμωρούν οι εποχές κάθε φορά που το μυαλό μου ταξιδεύει σε ένα κόσμο που έχει χρώματα. Κάθε φορά που έστω για λίγο ξαναγινόμουν παιδί και χωρίς φόβο έλεγα

το σύννεφο που ήσουν, το σκυλί σου που σου κατουράει τα ρούχα και το στυλ σου απέναντί σου. Ο καλύτερος ράπερ στην ακοή σου. Το σπαθί σου που δεν κόβει στο μυαλό ακονί σου. Το αλωθή σου όταν δολοφονεί την ύπαρξή σου. Μου ότι σου πάνε να γίνει τα τούβλα τη εποχή σου. Κι οι γονεί σου

επιλέξεις. Εγώ σου τα έλεγα και εσύ θέλες να μπλέξεις. Μάλλον κάτι από μένα ήθελες να κλέψεις. Δεν έχω κανένα κομμάτι να χορέψεις. Δεν έχω ιδέα πως κολλήσαμε σε λέξεις. Εγώ

λέξεις. Εγώ σου τα έλεγα και εσύ θέλες να πλέξεις. Μάλλον κάτι από μένα ήθελες να κλέψεις.

Που κι όλοι με κοιτάνε ύποπτα. Λες να με νιώθαν άμα τα γράφα καλύτερα. Λες να τα αφήσω το γαμίδι μια ώρα αρχίτερα. Σ' αγαπάω όταν μου λες όχι με τίποτα. Θες να ξυπνάω και να σου λέω καλημέρα. Να έχουμε κέφια σαν να αμίζουμε εδώ πέρα. Μαζί να κανονίζουμε ρεπό κάθε Δευτέρα. Να μετράμε τα F-16 που διασχίζουν τον αέρα.

Γίναν εχθροί και εχθροί γίναν φίλοι. Μάζεψε τους βλάκες σου μπρο γίνε στε ρεζιλί. Για την δρόμη σκληρή για ποιον θέλει να μείνει. Μέτρα από 10 ράματα βλάκα στο κάθε φρύδι. Θα σε μαζί μας ή θα σε απ' την άλλη.

0: Πιάνονται από πάνω μου, θάρρουν πως θα ανεβούνε. Ποτηριακούν στους τοίχους, θέλουνε να κρυφακούνε. Μαζεύονται κουμπάρες, θέλουνε να μας τη βγούνε. Είμαστε ψηλός μες στα άχυρα, όλοι οι ράπρες μας
1: ρίκτα. Μα μου είπαν.
2: Έχω σαφίδι στο πλάι μου, ποιον έχεις δίπλα, σηπές μου γαμάρι.
3: Ξεφτιλίζονται για λίγα views.

είσαι ο ίδιος μαλάκας από άλλη γωνία. Ναι, αυτό φοβάσαι τελικά. Να είσαι άλλος ένας απλά με μεγάλο μανίο.

Θα φύγει και δεν θα είναι ξεχωριστή. Πάμε. Σηκώνεσαι πάλι και την εσέ γύρω κάνει. Λίγο θολιός απ' τη νύχτα, λίγο μικρός για τη νύχτα. Μεγάλος δυστυχώς να πάρεις γαμπάρι που ζεις. Τόσα πολλά παραμύθια, τόσα πολλά παραμύθια.

Βάρια την πόλη δεν κοιμάται αν δεν της πω μια ιστορία. Για δυες μέρες κι αστικά λεωφορεία. Θα τους ένωνε όλους τους σε μια κηδεία. Μα δεν θέλω να πεθάνω για κανέναν και καμία. Για κανέναν και καμία. Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.

0: Radio.com.
1: Κάθε άνθρωπος είναι έκδοση του εαυτού μας. Μια παραλλαγή της ψυχής μας. Όταν γέρι κοιτούμε τη δύση.

0: Μαγεία.
1: Συνεφιασμένες Κυριακές, βρεγμένα τζάμια. Έτσι είναι η μουσική εδώ στα μέρη μου. Δεν έχω πιτμπουλ να δαγκώνει λαιμούς. Έχω χίλια περιστέρια και όλα τρώνε από το χέρι μου. Φυσικά τα έχω αμολυμένα σε ταράτσι, σε μπαλκόνια, σε φανάρια στημένα. Κι αν είναι τα πόδια τους νεκρά και τα φτερά τους κομμένα, δεν θα

δεν κατάφερα να φτιάξω όσα χάλασα. Άλλη μια μέρα γεννιέται μέσα από τη θάλασσα. Ό,τι βρήκα καθαρό το ξεκαθάρισα. Δικάβαλο με τη σκούπα γιατί η γυναίκα μου είναι μάγισσα. Ό,τι βρήκα καθαρό το ξεκαθάρισα. Δικάβαλο με τη σκούπα. Άμπρα κατάμπρα μωρό μου. Εξαφάνισε όλους τους βαρετούς. Κάνε τα μαγικά σου και απόψε. Προστάτεψε τους άλλους.

0: εσύ. Μπορώ να πω γλυκά σε είχα ερωτευτεί.
1: Follow us on Facebook, Twitter and Instagram. Habits Radio. Your daily habit.

Είναι όταν της λέω φύγε, από μένα όλα τα περιμένει. Και τι γουστάρω γιατί με καταλαβαίνει. Θέλουνε να έχει νόημα η μουσική μου, όσο χάνω το νόημα από τη ζωή μου. Κακές συνήθειες άφησα στην απέξω. Θα το πω 10 φορές να το πιστεύω.

γη. Όλοι έχουμε αράξει και τα έχουμε πιει. Σε ένα σπίτι κάπου μες στη Τζιμισκή. Μες στο δρόμο δεν υπάρχουν φίλοι. Έτσι έχω μάθει, είναι εγώ για αυτή. Η μάνα μου δεν θέλει βίλα, μπρόμαν. Είμαι ευτυχής, είναι ευτυχής. Όλοι θέλουμε να πληρωθούμε. Δεν μας ένιωξε ποτέ το πώς και τι. Το τραπέζι έχει πέντε θέσεις. Δεν

0: κύκλοι είπε κάτω ούτε πέντε στη δύσκολη ώρα.
1: Όλοι μου οι φίλοι είναι ευοσμιώτες απ' τη μενεμένη και το ζαγλιβέρι. Αν μου έχει κάνει μαλακία πούσεις τότε εύχομαι να του κοπεί το χέρι. Από τον κύκλο μου είναι όλοι πεινασμένοι. Λέμε τα λεφτά μαρούλι και κασέρι. Ποιος γράφει ψέματα και ποιος αλήθεια. Μ' αγαπήστε ψέμι, γειτονιά το ξέρει. Έχω

Fils de pute!

Μπορεί η αγάπη να σβήσει τον πόλεμο. Μπορεί το αύριο να φαίνεται όμορφο. Μπορεί το μυαλό μου να κάτσει φρόνιμο. Δεν ξέρω, δεν με βρίσκεις τόσο ετοιμόλογο. Παιδί χωρίς φιλή και λίγο με ενοχλεί το πώς χορεύει λογική σε ένα στενό σκηνή. Κι όλο φοβάμαι κάποιον άστεγο χωρίς φωνή. Αλλά κουστούμι φορά αυτός που με δολοφονεί.